Όταν σου μάλλει ρόκια σου, πόσε να το για σοϊάρ. Βιού μαλλού αλλού σεου, βιού ούτρα λου αλλού μαχ. Νου σοϊ και σε περδεύ, πανιώς τούτα η λουάρ. Κυρία σου πήρω σεου, κυρία δε σε ο μαρ. Η νότια σου βαλίου σεου, να το γαϊ, πόσε καντάρ. Estava perto do céu, estava longe do mar, e como um anjo.